Κοιτάς και ξανακοιτάς τα σκοινιά στα άκρα σου, μίζερη μαριονέτα. Μα αντί να τα κόψεις μια και έξω, εσύ κάνεις όλο και περισσότερους κόπους.

Έχει δύο έννοιες ο απολογισμός. Άλλο να απολογείσαι κι άλλο να κάνεις απολογισμό για το τι έχασες και τελικά ποιος είσαι. Προς κρεμός και πίσω ρε, μα τι να πω. Που έχω και υψοφοβία και δεν ξέρω και ένα κόλυπο. Μην απορείς λοιπόν αν τώρα μένω στάσιμος. Δεν είμαι ο Νικόλας όμως παραμένω άσημος. Με μονομένα, μονομένο, μεναμένος. Το κλίμα ηλεκτρίζω, είμαι πάντα πρισωμένος. Και αν ψάχνω την ουσία, δεν εννοώ ότι ψάχνω μια ναρκωτική ουσία. Πόσο μάλλον συνουσία. Απλά

Εκπροσωπώ κανένα ραπ της πάτρας ή της Κρήτης. Η γλώσσα μου τσακίζει όσο εσύ γλύφεις. Κι ας λες πως είσαι απολύτιστος πολίτης, το χειμώνα αναρχικός και το καλοκαίρι χύπης. Έχω

ストーリーやすいね引き捨てて。Πράξεις μου, γι' αυτό με κάνει υπευθύνο των πράξεών μου. Θα στηρίζω καμιά φάση, εγώ περνώ τις φάσεις μου. Γι' αυτό έχει φάση φασιστά να σε σκοτώνω. Να εκτονώνω, να τονώνω τόνο. Μα μου μόνο μένω, πάντοτε χαμηλοτόνων. Βάζω τόνο στο πιο τόνο της φωνής μου. Έχει βάρος,